0: καλή
1: κάθε φορά
0: στη
2: Λουπέντα με σαουδάτζο. Fechava barzinho, fechava boate. Andava trancar tudo nessa cidade.